0: Ποιο δεν βάζει φίλε μου, Μάρε. Πάει σπίτι, έσαι.
1: Alright. I'm going to be patient contact later. Thanks.